Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Βαρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Crushing my opponent, foot up out the break. Cleaning all the plates, finna make bank. Finna make history, turn this pain to energy.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα
2: 7
1: σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμερή παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε εσένα όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς,
1: ναι,
2: ενώ από ακουστικά,
1: ναι,
2: είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Αυτό το ξέρω. Και
2: δεν
1: μάλιστα,
2: είναι τρομερό.
1: Ναι. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που για πρώτη φορά μιλάνε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μετά, ναι, ακούνε τη φωνή τους. Οι 9 στους 10 λένε αυτό ακριβώς. Δεν είμαι εγώ.
2: Δεν
1: είμαι εγώ. Πώς
2: είναι
1: είμαι
2: περίεργο,
1: έτσι.
2: Είναι πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι.
0: Εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά τώρα, μην λέτε ψέματα.
1: Μην το κάνουμε ανάποδα και με στέλνεις πουθενά, εμένα σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στο δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο
0: ναι, δηλαδή,
1: τρέλανε με. Θα πέφτω δηλαδή, πάνω σε κολόνες.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στο δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεταφράσεις.
1: Α.
0: Θέλεις ας πούμε να μπεις στο Google και μια αυτό.
1: Να το βρω.
0: Ναι, οκ. Ναι. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό
0: για μας.
1: Γι' αυτό δεν μου λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου, ε?
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφές που θα φοράς.
1: Τώρα.
0: Η τηλεργασία
1: ναι.
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Α, αυτό είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ.
1: Και
0: εγώ
1: ο άλλος
0: θα
1: είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι ναι. θα φαίνεσαι καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: για
0: εδώ.
1: Πες. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή.
1: Αμάν.
0: Brain Computer Interfaces, το ναι. BCI.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθώντας άτομα με παράλυση να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη.
1: Όχι, μπράβο.
0: Τέλειο.
1: Ας γίνει, τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πάμε.

0: Αυτό μου κάνει πάρα πολύ.
1: Σου κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι,
1: έτσι είσαι.
0: Έτσι είμαι. Focused και diffused thinking.
1: Πώς μου ξεφύγει εμένα αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω.
0: Πώς τα λέω. Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffused thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα. Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το σκεφτούμε καλά,
0: ναι,
1: το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffused thinking.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις το κάνουμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστεύεις στην Μπάρμπαρα Όκλη, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλή και ο Θόμας Έντισον, συγγνώμη,
0: κάνανε ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί.
1: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς, σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνάς τη φάση χαλάρωση, τον diffuse δηλαδή, και καταγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
0: Μάστε.
1: Και έτσι δεν ξεχνάς τις ιδέες.
0: Μάστε.
1: Αυτά κάνεις και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε μέρα.
0: Τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Μουσική. Μουσική.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ναι. τώρα που έρχεσαι να μας πεις
1: ναι.
0: πραγματικά ισχύει.
1: Πραγματικά ισχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά ναι. έχει εμπλακεί και η ίδια η εταιρεία που έβγαζε τις μηχανές. Άκου, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος
0: Μάλιστα.
1: πήγε σε μια αγορά ανοιχτή
0: Μάλιστα.
1: και βρήκε μια μηχανή του 30 που τον ενδιέφερε συλλεκτικά να την πάρει. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφική.
0: Ναι.
1: Η τη Zeiss Icon Baby Iconda.
0: Zeiss,
1: συγγνώμη. Zeiss στα γερμανικά. Ναι. Α, είναι γερμανικό. Zeiss
0: ναι.
1: Icon Baby Iconda του 30.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ καλά. Καλά.
0: Πόσο την πλήρωσε?
1: 13
0: εδώ.
1: Δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πάει σπίτι του να την καθαρίσει, να την κάνει τη δείξη. Τι κάνει με το που την βλέπει, με το που την ανοίγει? Βλέπει ότι υπάρχει άθικτο μέσα ένα φιλμ.
0: Έλα.
1: Παθαίνει μια χαρά βεβαίως ως φωτογράφος και επικοινωνεί με την εταιρεία που είχε αγοράσει, την αρχική εταιρεία, και τους λέει: «Παιδιά, έχω ένα φιλμ το οποίο είναι άθικτο μέσα σε μια μηχανή του 30. Να το φέρω?» «Φέρτο», του είπαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι είναι ένα φιλμ της δεκαετίας του 50.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μια παρέα από ανθρώπους που δεν ξέρουμε είχαν πάει εκδρομή στα χιόνια.
0: Α, ήταν τραβηγμένο.
1: Ήταν τραβηγμένο το φιλμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πήγαν από εδώ, το πήγαν από εκεί, γιατί ήταν πολύ φθαρμένο, όπως καταλαβαίνεις, μετά ναι. από τόσα χρόνια, 70 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν και εκτυπώσαν τις φωτογραφίες.
0: Και...
1: μέχρι εδώ καλά. Η ίδια η εταιρεία.
0: Ο Έπστιν δεν ήταν μέσα.
1: Δεν ήταν μέσα ο Έπστιν, όχι.
0: Έλειπε.
1: Θα ήθελε, ναι. αλλά δεν ήταν.
0: Για πες.
1: Η εταιρεία λοιπόν ανέβασε στα social media και στο site της φωτογραφίας, ναι. αναζητώντας κάποιους που μπορεί να αναγνωρίσουν κάποιον συγγενή τους παλιό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κανείς, αλλά υπόσχονται ότι θα τους τα δώσουν. Θα τους δώσουν τσάμπα τις φωτογραφίες αυτός, έτσι. Τις οποίες δεν δίνουν σε αυτόν που το πήρε 13 δολάρια να το πουλήσει. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ αστείο να βρεις ένα φιλμ 70 χρόνια μετά και να μπορείς να το εκτυπώσεις.
0: Okay.
1: Χιόνια, βουνά, μη φανταστείς.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ναι. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Τζέφρις δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Ο κύριος Έπστιν εκείνη την εποχή ούτε ιδέα στον μπαμπά του δεν ήταν.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα, τίποτα.
0: Δεν αξίζει μία.
1: Δεν αξίζει,
0: Τίποτα. Τζάμπα είναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
4: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα ναι, της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, με θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρλωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά για πες. Είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το μάγκαζιν?
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site. Ναι. Αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24,
0: ναι,
1: μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα,
0: ναι,
1: οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα. Να εδώ στην Αθήνα αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος. Εδώ. Είσαι έτοιμη να φύγουμε για τη δεύτερη ώρα?
1: Έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Φύγαμε, παιδιά, όλο ταχώς.

0: Τώρα, εσύ που έχεις τέλος πάντων αχαλήνωτη φαντασία,
1: ναι,
0: και σαν γυναίκα τέλος πάντων μπορείς να σκεφτείς έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτσεις και ζωγραφίσεις κάποια τερατάκια και καταφέρουμε να τα φτιάξουμε κούκλες και καταφέρουμε να τα περάσουμε στο εμπόριο,
1: ναι,
0: θα οικονομήσουμε φράγκα τρελά.
1: Αρκεί να έχουμε γελίο όνομα όπως το Λαμπούμπου.
0: Μάλιστα, εμείς θα τα πούμε αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι, αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε Μποκού Μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Wang Ning είναι αυτός που έφτιαξε τα Λαμπούμπου, τα ξέρετε, τα τερατάκια, τα λούτρινα, τα οποία τέλος πάντων είναι...
1: Μιλάμε ότι τα έχουν στην τσάντα τους...
0: Σεισμωγός.
1: Από το Hollywood, ναι, μέχρι την αγγλική οικογένεια, τη βασιλική.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι πάνω-πάνω, ναι, η πιο χαμηλή.
0: Α, η πιο χαμηλή. Οι άλλοι ίσως, οι πάνω-πάνω, βλέπουν ίσως και κάποια ομοιότητα, ας πούμε.
1: Για την Καμίλα λες πάλι, το ξέρω.
0: Ονόματα δεν λέμε... Οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Είδες όμως η εταιρεία Pop Mart, ναι, 250% επάνω έχουν.
0: Αμέ,
1: αυτή τα έσοδα.
0: Τι νόμισες?
1: Ωραί,
0: ο κύριος Wang Ning,
1: ναι,
0: έφτασε, είναι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος, ναι, έτσι, 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Είναι ο 10ος πλουσιότερος αυτή τη στιγμή Κινέζος.
1: Οι άλλοι 9 τι παιχνίδια κάνουν?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι παιχνίδια, στην κυριολεξία είτε μεταφορικά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν...
1: Δεν ψηφίζω Λαμπούμπου εγώ, συγγνώμη, δηλαδή θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, γούστα είναι αυτά. Τα στοιχεία για τα λεφτά του Wang έρχονται από το Bloomberg, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Α, σοβαρή πηγή, ναι, εντάξει.
0: Θα μπούμε κι εμείς εκεί, με τα Μποκού Μπερντέ.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω τώρα, σχεδιάζω.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.

0: Δεν φτάνει που βγάζουν λεφτά από τους ρόλους που παίζουν.
1: Βγάζουν λεφτά, τα πολλά δεν τα βγάζουν από εκεί.
0: Τα βγάζουν από το.
1: Από τα γύρω-γύρω.
0: Έτσι, από το overvoice που κάνουν. Έτσι. Να πούμε overvoice, κάποιος δανείζει τη φωνή του σε ένα animation, ας
1: έτσι,
0: πούμε.
1: Σε animation, σε ένα παιχνίδι, θα τα δούμε τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή εγώ είμαι περισσότερο οπαδός του Keanu Reeves από τον Brad Pitt, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Αγαπώ τους μελαχρινούς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι έχω δει όλες τις ταινίες του John Wick, που εσύ μπορεί να δεν ξέρω αν τις έχεις
0: δει.
1: John Wick είναι ταινίες που έχουν να κάνουν με έναν τύπο, τώρα πώς να σου εξηγώ, ο οποίος είναι επαγγελματίας δολοφόνος και τα είχε παρατήσει και με το ζόρι τον ξαναβάλαν πάλι μέσα στο παιχνίδι και μη σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια.
1: Δεν βλέπεις τέτοια, το ξέρω, εγώ τα έχω δει όλα. Θα γίνει λοιπόν και game ο John Wick.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως είναι το σημαντικό σε αυτήν την ιστορία και γιατί το λέω? Επειδή σε αυτό το game έχουν εμπλακεί σοβαρά και ο Keanu Reeves, ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του, και ο σκηνοθέτης των περισσότερων, γιατί είναι 3-4 τα John Wick, δεν είναι ένα, ο Τσαντ Σταχέλσκι, διότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και στο ύφος, ακόμα και οι χορογραφίες, ο τρόπος που μάχονται οι πρωταγωνιστές ο ένας με τον άλλο. Και αυτό δείχνει ότι το franchise αυτό θα είναι λίγο παραπάνω σε ποιότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Βέβαια, να πω σε όλους τους οπαδούς, που δεν είναι λίγοι, ότι το παιχνίδι αυτό είναι prequel. Δηλαδή, εμείς δεν βλέπουμε τη συνέχεια των ταινιών, βλέπουμε το πριν.
0: Α,
1: των ταινιών.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι θα εξερευνήσουμε και το παρελθόν του John Wick που πολύ μας αρέσει.
0: Και θα ακούγεται η φωνή του Keanu Reeves.
1: Αχ, θα ακούγεται η φωνή του John. Του John Wick ως Keanu Reeves, ναι.
0: Του Keanu Reeves.
1: Έχω χαρά μεγάλη.
0: Okay. Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Keanu θα τα πάρει.
0: Και γι' αυτό να έχεις χαρά,
1: Γι' αυτό δεν έχω χαρά, αλλά τέλος πάντων μπράβο.
0: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: λοιπόν τώρα τι να σου πω. Okay, δηλαδή το λέει και η επιστήμη, ρε παιδί μου, ότι οι άντρες είναι οι πιο ευνοημένοι όσον αφορά τέλος πάντων το σώμα τους, τη διάπλασή τους.
1: Άμα το λέει η επιστήμη, Λία μου, υποκλινόμαστε.
0: Συγγνώμη, εσύ το έφερες εδώ, εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, έγινε μια μελέτη, ναι, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικά, έτσι, ναι, πώς εξελίχθηκαν τον τελευταίο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει από εδώ, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος της διατροφής μας, ναι, όλοι τρώμε πιο σωστά, έχει, ναι, αλλάξει ο τρόπος που αθλούμαστε,
0: ναι,
1: όλα έχουν παίξει ρόλο στη σωματική μας διάπλαση. Και βγήκε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Ροουχάμπτον ότι οι άνδρες αύξησαν το ύψος τους κατά 4 εκατοστά.
0: Okay, μ' αρέσει.
1: Και το βάρος τους κατά 6,5 κιλά.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ενώ οι γυναίκες κατά 1,7 εκατοστά. Και
0: πάλι
1: κατά 2,7 κιλά. Όπως βλέπεις και οι δυο μας πιο πολύ πήραμε, δεν το πήραμε boy.
0: Έτσι, ναι, το πήραμε στο πλάτο.
1: Το πήραμε στο πλάτο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που δήλωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, ότι η σεξουαλική επιλογή, όπως και οι βελτιωμένες συνθήκες, όπως είπα πριν, συνέβαλαν στην εξέλιξη ανδρικής και γυναικείας σωματικής διάπλαξης. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς οι γυναίκες, ναι, σας θέλουμε,
0: ναι,
1: λίγο πιο fit. Όχι, ναι, τόσο fit, όσο πιο να φαίνεστε δυνατοί και γεροί.
0: Μας.
1: Μπορεί να έχετε και λίγο μπάκα, δεν λέω. Αλλά να είστε λίγο πιο. Να μην είστε Τίμωτη Σαλαμέ.
0: Απαπα.
1: Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Απαπα.
1: Όχι απολυφάδι, ας πούμε.
0: Απελθέτω, απελθέτω.
1: Και γι' αυτό, ναι, οι άντρες προσέχουν, το είχαμε πει και για έναν άλλο λόγο, για τους, ναι, εργένιδες.
0: Ναι, ότι προσέχουν οι εργένιδες πολύ περισσότερο.
1: Οι άντρες λοιπόν προσέχουν ώστε να φαίνονται δυνατοί, mm-hmm, σωματικά,
0: ναι,
1: ενώ οι γυναίκες να είναι πιο προσεγμένες, πιο όμορφες και πάντα νέες.
0: Αλίμονο τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια δεν ξέρω οι μελέτες αν έχουν γίνει σε κάποια άλλα θέματα, όχι μόνο στη σωματική διάπλαση, αλλά τέλος πάντων το τι κρύβουμε και μέσα στα ρούχα μας, μην πάει το μυαλό στο πονηρό.
1: Γιατί τι άλλο κρύβουμε εκτός από το πονηρό?
0: Στο σακάκι υπάρχει εσωτερική τσέπη που είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι πονηρό το πορτοφόλι.
0: Α, μπράβο.
1: Πονηρός είναι ο τρόπος που τα παίρνουμε χωρίς να μας δούνε. Το πορτοφόλι είναι μια χαρά.
0: Σωστή.
1: Νόμιμο.
0: Σωστή.
1: Πρέπει να σου πω.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Ω,
0: και
1: στο καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα της Δευτέρας που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και αυτή.
1: Εξαιρετική πιτσίρικα.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Είχε ξεκινήσει από πιτσίρικα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά, και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, τραγούδησε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά, που ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Έκλαιγε και
0: τραγούδαγε. Αλλά τελικά το τραγούδησε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε.
1: Ναι.
0: Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, Μιγάς.
1: Ναι, Μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας
1: ναι,
0: το πούμε,
1: βεβαίως,
0: έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής
1: παραγωγής. Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να...
1: Έτσι. Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, ας καταλάβουν και λίγο.
1: Τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα. Τέλος μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ότι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ότι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Έτσι για αρχή της εβδομάδας ξεκινάμε και ξεκινάω μόνη μου δυναμικά.
1: Έλα καλή, είμαι και εγώ εδώ. Γύρισα.
0: Πάνω
1: έτρεχα. Με έπιασε λίγο κίνηση, καθυστέρησα μια μέρα.
0: Είδατε, πήγα να τον μπαλώσω και έρχεται και με εκθέτει. Δηλαδή, έτσι. Μπαίνω εγώ δυναμικά, ωραία, εδώ να ξεκινήσω την εβδομάδα μου και λέω θα το πάρω και μόνη μου. Και που ξέρεις, μπορεί να μου δώσουν και την εκπομπή μόνη μου στο τέλος.
1: Για να δεις ξαφνικά... τι καλός άνθρωπος είμαι. Τι, λέω, Μερούλα, λίγο πάρ' το πάνω σου, γιατί λίγο καθυστέρησα και έτρεχα για να προλάβω και είμαι λίγο λαχανιασμένος. Δηλαδή, γι' αυτό είπα στη Μερούλα, Μερούλα, πάρ' το πάνω σου, Μερούλα, καλή
0: και
1: εβδομάδα,
0: Μερούλα. Και εγώ, Θάνο μου, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ.
1: Κουρδιστήρι είναι αυτό. Κουρδιστήρι, ε. Κουρδίζει.
0: Μου χάλεσε το μικρόφωνο για να μην ακούγουμε.
1: Πώς εγώ ήρθα τελευταίος και καταϊδρωμένος. Πώς γίνεται να το κάνω αυτό.
0: Το έχεις χαλέσει από χτες που έχεις ζωστά έρθω.
1: Α, εντάξει.
0: Α, βέβαια.
1: Τραγουδάκι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα, εντάξει.

0: Μάλιστα, το είπαμε και πριν αυτό.
1: Κάτσε να στα πω τώρα, γιατί κάποιοι αρχίσαν να έρθουν. Τους βλέπω εγώ.
0: Πουλάκια μου. Αλλά η Μέρη έχει μάτια και πίσω.
1: Και
0: βλέπει και στην πλάτη.
1: Βεβαίως και παίρνουμε και παρουσίες. Τους και όλα. Και έχω να πω λοιπόν για αυτούς.
0: Αυτούς ακριβώς, βέβαια.
1: Που μπήκανε αργά για να μας ακούσουν.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα σου βγαίνει λίγο το δασκαλίστικο. Είναι σαν τα παιδάκια που άρχισε να μπει στο μάθημα και λέει: Μην κάνει πως δεν κάτσε. Είδα. Τώρα άνοιξε την πόρτα και μπήκε.
1: Εντάξει, πρέπει και εγώ να έχω κάτι από το παρελθόν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω λοιπόν, αφού είμαι διακόπτης και δεν είσαι καλός.
0: Δεν είσαι διακόπτης.
1: Ναι, ότι σήμερα έχουμε Κασιανό, Κάσιο, Κάσιο, Κάσο, Κασιανή.
0: Κασιανή, ήξερα μια Κασιανή. Ξέρω δηλαδή, κοπέλα μια χαρά.
1: Περίμενε, περίμενε. Και ο φίλος μας δεν μελετούσε τίποτα άλλο χτες. Μήπως να πω τους αριθμούς του Τζόκερ. Και ο φίλος μας ο Σόζος. Ή η Σόζα.
0: Σόζα δεν ξέρω.
1: Πάντως γιορτάζουν.
0: Θυμίσου το.
1: Γράψω στο σημείο. Τι θυμίσου το, σήμερα πρέπει να το θυμηθούμε.
0: Αυτό θυμίσου το, λέω. Θα φύγουμε από την εκπομπή και θα το ξεχάσουμε.
1: Θα του πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Θα πούμε και το. Όχι.
1: Αυτό είναι για γενέθλια.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Τα μπέρδεψες, παιδιά. Ο Βλάχος.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι. Σε κάθε.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε ξανά. Εγώ γελάω ήδη πριν διαβάσω. Έχω μια είδηση, θέλω να την, θα τη σχολιάσεις. Τώρα θα την κάνεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος που βγάζει 340 ευρώ τη μέρα κάνοντας το απόλυτο τίποτα.
2: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος, κολλητός σου.
2: Πού, λοιπόν, ο Αντώνης είναι.
1: Ο Μοριμότο είναι.
2: Α, το ψευδόνιμό του.
1: Ναι, από το Τόκιο. Είναι rental son.
2: Τι.
1: Ναι, ενοικιάζει τον εαυτό του σε όσους χρειάζονται κάποιον που να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ποιο είναι το περιεχόμενο, λέει, της φαινομενικά ονειρικής εργασίας?
2: Ποιο?
1: Μπορείς να φανταστείς. Έτσι λοιπόν λέει ότι η είδηση ότι ο 38χρονος Ιάπωνας έκανε πραγματικότητα το όραμά του όταν έστησε την επιχείρηση του, έβρισκε πελάτες, αλλά μετά λέει το ξέσπασμα της πανδημίας η ζήτηση εκτοξεύτηκε στα ύψη.
2: Εγώ έχω να πω,
1: ναι,
2: ότι ο κόσμος είναι μόνος του.
1: Ναι.
2: Και είδες επαγγέλματα που βγαίνουν που έχουν να κάνουν με την κάλυψη μοναξιάς. Mm-hmm. Και επίσης έχω να πω ότι όλες οι φίλες μου που είναι ελεύθερες δεν μπορούν να βρουν άντρα. Mm-hmm. Και όλοι οι φίλοι μου που είναι ελεύθεροι δεν μπορούν να βρουν γυναίκες. Mm-hmm. Η μοναξιά έχει φτάσει στο 100%.
1: Λες και. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι πραγματικό και θα μου απαντήσεις πραγματικά.
2: Βεβαίως.
1: Την ήξερες την είδηση?
2: Όχι.
1: Αυτό ακριβώς κάνει ο τύπος αυτός. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν. Ότι συνεχίζει ήδη και λέει ότι ζει σε μια πόλη όπως είναι το Τόκιο με 37 εκατομμύρια ανθρώπους. Με πολύ έντονο λέει το πρόβλημα αποξένωσης και μοναξιάς. Και ουσιαστικά τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είσαι μόνη σου και πας να φας και λες μόνος μου δεν μπορώ να φάω στο εστιατόριο. Τον παίρνεις, τον πληρώνεις 85 ευρουλάκια και έρχεται μαζί σου και τρώει.
2: Εδώ στην Ελλάδα εμείς το λέγαμε παλιά αλλιώς.
1: Σε παίρνει δηλαδή στο γήπεδο ή όπου πας. Ουσιαστικά σαν ναι, σαν pet.
2: Ναι, παίρνεις. Εμείς στην Ελλάδα αυτό το λέγαμε αλλιώς παλιά.
1: Ναι, και καθαρίζεις 350 ευρώπλα.
2: Βιογραφικά.
1: Που τα που στέλνουμε.
2: Ναι. Πού πάνε.
1: Δεν ξέρω.
2: Θες να ανοίξουμε μια εταιρεία με μοναξιάς.
1: Και τι να κάνουμε.
2: Δεν τη λέμε εταιρεία μοναξιάς γιατί προκαλεί έτσι λίγο στενάχωρα το πράγμα. Να λέμε εταιρεία συντροφιάς.
1: Τι λες.
2: Όχι, αυτό πάει αλλού.
1: Ναι, ναι, πάει, ναι.
2: Για βάλει ένα τραγούδι.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάντα είμαστε ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα σας και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου.
1: Λοιπόν, σε ακούμε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Ποιο?
1: Αλλά σου έχω έτσι η ώρα τελείω.
0: Α, εντάξει.
1: Το τρόλεϊ.
0: Το τρόλεϊ.
1: It's trolley.
0: Λοιπόν, και δεν το πρόλαβα.
1: Αλλά σου έχω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο
0: ναι.
1: Τώρα θέλω να
0: με... Βεβαίως.
1: Θέλω, αν πω κάτι το οποίο δεν πρέπει, να βάλεις μπι. Λοιπόν, ναι. Είναι ένα στη... Όχι Πράγα, Πράγα είναι στο εξωτερικό. Στην Πάργα.
0: Στην Πάργα.
1: Κάπα, όλα τα μπερδεύω αυτά τα δύο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, που έχει ένα καφέ τέλος πάντων και έχει γίνει viral γενικώς. Γιατί μπαίνουν οι, πώς το λένε, οι πελάτες,
0: βεβαίως.
1: Και γράφουν τα σχόλιά τους. Και αυτός μπαίνει από κάτω και απαντά. Θέλω να με ακούσει προσεκτικά. Πάει μια κυρία και γράφει. Πολύ αγενές προσωπικό. Θα μακρηγορήσω λίγο, αλλά αξίζει.
0: Ναι.
1: Το παιδί στο πάρκινγκ δεν ήθελε να μας αφήσει να μπούμε λέγοντας πως δεν έχει τίποτα μέσα και όταν του είπαμε πως θέλουμε να μπούμε να ρίξουμε μια ματιά, μας ηρωνεύτηκε γελώντας. Ωστόσο μπήκαμε, βρήκαμε πάρκινγκ και με το που παρκάραμε ήρθε και μας είπε πως θα πληρώσουμε 15 ευρώ.
0: Μας.
1: Λοιπόν... Οι τιμές και ο σερβιτόρος δεν ήταν ακριβείς, το σκέφτηκε λίγο και μας είπε πως ήταν 20 ευρώ το σετ της ξαπλώστρες, ενώ όταν ζητήσαμε κατάλογο, απέφυγε να μας τον δώσει και μας είπε το εξής σαν φράση. «Πείτε μου τι θέλετε, διψάτε, πεινάτε, θα σας το πω εγώ». Και αφού επιμέναμε λίγο, μας έφερε έναν κατάλογο εκτυπωμένο εκείνη τη στιγμή σε φύλλο Α4, με ακραίες και αδικαιολόγητες τιμές. Εννοείται φύγαμε. Καλύφθηκες, καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάρε την απάντηση. Έλα ρε φουκαρά μαζί με τον άλλο και τις δύο σαύρες. Μόλις περάσατε από το μαγαζί και απλώσατε τα πράγματα, λες και είναι το σπίτι σας. Που έχετε λεφτά εσείς για να κάτσετε στο μαγαζί. Σας έδιωξα και βγάλατε χολή. Θα κάνω μήνυση για το σχόλιο. Αυτό είναι το light.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Άμα βάλεις τραγούδι, θα σου πω κι άλλο.

0: και εδώ είμαστε και πάλι και πίσω.
1: Και τι θα πεις?
0: Θα πω ότι πέθανε, λέει, ο γυριότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ηλικία 119 ετών.
1: Τι να κάνει και αυτός, πόσο να ζήσει?
0: 119 ετών όμως.
1: Μικρός είναι.
0: Γυναίκα. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς το καταφέρνετε αυτό?
1: Λοιπόν, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Έχω εξήγηση.
0: Έχεις.
1: Έχω.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς είστε γαϊδούροι γενέσθητα.
0: Πώς είμαι. Δεν την περίμενα. Γιατί το λες αυτό? Με συγχωρείς. Αν δεν ήμασταν ανέσθητοι, δεν θα ζούσαμε 300 χρόνια.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί όπως βλέπεις και από την ιστορία, πρέπει να υπάρχει και λίγο ένταση, λίγο suspense. Εμείς έχουμε suspense.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και γιατί ξαπλάρουμε πρώτοι εμείς?
1: Γιατί δεν λογαριάζεται σωστά το χρόνο. Λες, έχουμε χρόνο, χαλαρά. Πάρ τον κάτω.
0: Ναι, αλλά πάλι εσείς το πάρ τον κάτω σας παίρνει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Ναι, γιατί το εμείς βιολογικά δεν θέλουμε να πέσουμε κάτω. Εμείς είμαστε τσίτα, έχουμε ενέργεια. Έχεις δει παππού 90 χρονών να κάθεται στο μπαλκονάκι μαζί με τη γιαγιά 90 χρονών?
0: Η γιαγιά είναι σβούρα, γύριζε.
1: Η γιαγιά είναι σβούρα, πώς την κάνει ελληνικό?
0: Μια εφημερίδα.
1: Εφημερίδα διαβάζει, δεν βλέπει.
0: Πρέφα.
1: Πρέφα δεν παίζει γιατί δεν βλέπει.
0: Καλά, εσύ τι δεν βλέπει.
1: Είναι τον
0: καταράκτη, τον έκανε ρε πουλάκι μου.
1: Τι μπορεί να είναι, το πρώτο πιπίνι της γειτονιάς?
0: Γιατί όχι. Η γιαγιά γιατί είναι και κάνει σαν τη σβούρα, γυρίζει.
1: Δεν βλέπεις τη διαφορά. Βλέπεις.
0: Είναι τα γονίδια.
1: Αυτά να τα βλέπετε κάποιοι οι οποίοι φτάνετε στα 50,
0: ναι,
1: και δεν εκτιμάτε τις 40 και λες θα βρούμε μια 35.
0: Τι την κάνει
1: όμω εσύ? 35 να βρεις ρε.
0: Φρέσκο.
1: Τι 35. Αυτή η θεωρία δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Καλά. Μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
1: Γεια.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξεκινήσει την πρώτη ώρα.
1: Μάλιστα,
0: θέλω να σου πω κάτι πολύ ωραίο. Γιατί να τα λέμε και αυτά.
2: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Θέλω να αναφερθώ στο χαμόγελο του παιδιού που στήριξε 38.710 παιδιά.
2: Πολύ σημαντικό έργο.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί σκέψου τώρα αυτά τα 38.000, δεν είναι λίγα, παιδιά, mm-hmm. πού θα μπορούσαν να είχαν οδηγηθεί και τι θα μπορούσαν να είχαν πάθει.
2: Για πες, ψακώ.
0: Λοιπόν, 11.256 παιδιά υποστηρίχτηκαν μέσα στα κέντρα στήριξης πανελλαδικά. 5.757 στον τομέα της υγείας. Υπήρξε 95% αύξηση στον αριθμό των περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών. Επίσης και τώρα τελευταία εξαφανίστηκαν δύο παιδιά. Τα άκουσες?
2: Συνέχεια συμβαίνει αυτό τελευταία και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Να προσέχουν οι γονείς λιγάκι, μην είμαστε τόσο απελευθερωμένοι. Ειδικά στην επαρχία, ρε παιδάκι, που θα μου πεις, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν έτσι το αίσθημα της ασφάλειας. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Λίγο προσοχή.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος. Σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: δεύτερη ώρα.
1: Κιόλας.
0: Κιόλας, είδες. Είδες άμα μιλάς πολύ.
1: Πάει καλά το ρολόι σου.
0: Το μυαλό μου, ναι. Το μυαλό μου, όχι.
1: Το μυαλό σου είναι αυτό. Γι' αυτό εγώ ρώτησα. Άκου λίγο. Δεν σε ρώτησα τυχαία. Πάει καλά το ρολόι σου, γιατί το μυαλό σου.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι μου το δείχνει κιόλας έτσι, γιατί μπορεί να μην καταλάβω ότι είναι και ρολόι. Να μου δείχνει τίποτα άλλο. Τίποτα, δεν θα σου πω τώρα.
1: Όχι, να μου πεις.
0: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα τώρα. Γιατί δεν αξίζει να μάθεις αυτό που θέλω να σου πω.
1: Δεν το αξίζω.
0: Δεν το αξίζει. Βάλε τραγούδι να ηρεμήσω.
1: Ένα τραγούδι
0: ακόμα.
1: Θα στο αφιερώσω για να ηρεμήσεις.
0: Ευχαριστώ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Το και μισή, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές, Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, πάμε να σε ταξιδέψω.
1: Φεύγουμε, κλείνω να κλείσω.
0: Όχι ακόμα. Θα σε πάω στα Τρίκαλα. Από αυτός ο δήμαρχος εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Κοντεύει να βάλει τα Τρίκαλα στο. Θα πηγαίνουμε με. Πώς το λένε, με διαστημόπλοιο.
1: Με drone.
0: Τρίκαλα, ναι, για να μπει στα Τρίκαλα πλέον θα θέλει ειδική ταυτότητα. Θα πρέπει να είσαι τρικαίος.
1: Είσαι πολύ μπροστά.
0: Έμα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Τι κάνει λοιπόν αυτή τη φορά πέρα από ένα σωρό πράγματα που έχει κάνει. Πρασινίζει τα ποτάμια του.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ρίχνει χρώμα στα ποτάμια.
1: Τι εννοείς?
0: Τι μπορεί να σημαίνει πρασινίζει τα ποτάμια του?
1: Βάζει φυτά.
0: Μπράβο, είσαι έξυπνος. Μωρέ. Βάζει 1300 δέντρα κατά το μήκος των ποταμών της πόλης, μειώντας αισθητά το περιβάλλον του και αναβαθμίζει το τοπίο. Αυτό είναι και ωραία περατζάδα για τους πολίτες. Είδες τι κάνει τώρα. Ενισχύει το οξυγόνο. Προκαλεί τον πολίτη να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Δημιουργεί και το αθλητικό σωματάκι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι όλοι τρικαίοι αδυνατούλιδες.
1: Είναι.
0: Σιγά που είναι, μωρέ, αφού πίνει και τρώνε όλη την ώρα. Σιγά που είναι.
1: Σιγά.
0: Απλά το λέμε για να το λέμε.
1: Τι ωραία πόλη όμως.
0: Ωραία. Τα Χριστούγεννα να πάμε.
1: Πολύ ωραία. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία. Και το...
0: Να μας φωνάξει ο Δήμαρχος. Εγώ χωρίς Δήμαρχο δεν πάω.
1: Θες και το Δήμαρχο.
0: Βεβαίως, σιγά.
1: Με επισημότητες θέλεις να περιμένει η μπάντα του Δήμου, ε.
0: Μπάντα δεν θέλω, αλλά σε έχει κάτι απλό. Ένα τσιπουράκι.
1: Με ένα τσιπουράκι είσαι οκ, okay, δηλαδή. Πρόσεξε τι λες.
0: Και με ζεδάκι.
1: Α, θες... είπα κι εγώ.
0: Και με ζεδάκι. Νέος άνθρωπος είναι, δηλαδή δεν τρώει, δεν πίνει.

0: Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Νάξο.
1: Νάξο.
0: Βεβαίως την Νάξο και στην Πέρα.
1: Δεν έχω πάει, έχω ακούσει όμως πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω πάει, αλήθεια.
0: Αν πας και είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Στην γιατί... Νάξο.
0: Όχι,
1: την κλείνουν.
0: Την κλείνουν, ναι. Δεν δέχονται ανθρώπους στη ραδιοφόνο.
1: Δεν δέχονται ανθρώπους άλλους, νομίζω. Δεν χωράνε πια. Ο τελευταίος πρέπει να κοιμάται στην προβλήτα. Ακουμπιστός με ένα μαξιλάρι στο φως. Χαμός γίνεται εκεί.
0: Α, έχει πορτάρα χώρο όμως.
1: Έχει χώρο κάτω ξαπλά.
0: Και εκεί θέλω να φτάσεις τώρα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πας στην Άξο.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις στο δωμάτιό σου. Φαίνεις τα πράγματά σου. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πας εκεί στην πορτάρα. Βγάλε 2-3 φωτογραφίες. Γιατί να έχεις να θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Κατέβα από την πορτάρα και πήγαινε αριστερά τέρμα.
1: Τέρμα
0: έχει
1: αριστερά.
0: Ένα μπαράκι με κάτι κοκτέιλ. Ναι. Είχε ένα μπαράκι με κάτι κοκτέιλ.
1: Πότε πήγες τελευταία χρονιά?
0: Λοιπόν, πήγα το 9.
1: Είχε ένα μπαράκι με κάτι κοκτέιλ. Με δουλεύεις ρε μέρη. Είχε ένα μπαράκι. Είναι αυτό το μπαράκι εκεί? Έχουν γίνει 7 μεζονέτες οι οποίες παλιώσαν, τις γκρεμίσαν και ξαναχτίσαν άλλες.
0: Αν μας ακούει κανένας αξιώτης,
1: ναι,
0: ας μας πήρε παιδί μου.
1: Ωραία, πού ήθελες να καταλήξεις?
0: Ότι είχε ωραία κοκτέιλ.
1: Τι τραβάω.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ
1: του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
2: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Τελικά σε πήγα στην Άξο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σου είπα αυτό που θέλω να σου πω.
1: Α, ναι, σε ρώτησα πριν, παιδί μου, σου λέω αυτό ήταν το πω. Ναι, μου λες ναι.
0: Είδες.
1: Το μυαλό σου δεν είναι εδώ.
0: Δεν είμαι, όχι, ταξιδεύω.
1: Ταξιδεύεις ακόμα. Ταξιδεύω. Είναι που δεν ήθελες να πας διακοπές. Εγώ θα στο κοπανάω μέχρι τα Χριστούγεννα, να ξέρεις.
0: Χριστούγεννα ξαναφύγω.
1: Οχ.
0: Γι' αυτό κοίτα, ό,τι προλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Λένε μετά τέλος.
1: Οχ.
0: Κλείσαμε. Λοιπόν,
1: μα.
0: Θέλω να σβαρεθείς, γιατί δεν είναι σοβαρή.
1: Οχ.
0: Η Amazon κάνει την Άξο
1: yes.
0: Smart Island.
1: Τι λες.
0: Oh yeah. Λοιπόν, με 17, όχι μία, 17 δράσεις διαφορετικές, με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, η Άξο μετατρέπεται σε Smart Island.
1: Wow. Δηλαδή.
0: Ήθελα να με ρωτήσεις. Δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δοκιμαστικές πτήσεις drones, τα οποία προβλέπουν ότι θα μεταφέρουν βιολογικό υλικό και φάρμακα όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών της Νάξου, αλλά και προς τα κοντινά νησιά.
1: Τώρα. Άμα σου πω ότι μου ήρθε στο μυαλό με το βιολογικό υλικό.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι.
1: Μα τι να σου πω τώρα,
0: δεν τρέπεσαι.
1: Και βλέπεις την εικόνα να περνάει τον drone σαν το πουλί που σε.
0: Μπι, μπι, μπι, μπι,
1: μπι, μπι, μπι, μπι, τώρα με τον τρόπο βιολογικό υλικό. Έλεος.

0: Λοιπόν, έλα, εντάξει, δεν θα σου κάνει βάλει σου άλλο την είδηση. Μπορείς να τη διαβάσεις με απόλυτη ελευθερία και έχοντας. Είσαι εδώ.
1: Είμαι, αλλά σκεφτόμουν ότι αυτή την είδηση.
0: Ναι.
1: Θα την κάνουν βαλίσεις, γιατί.
0: Όχι, όχι, δεν θα την πειράξω. Δεν θα,
1: αλήθεια. Την αγαπή. Εντάξει, εγώ θα την πω.
0: Μπορεί.
1: 8 ελληνικές σαλάτες που βρίσκονται υψηλά στη λίστα όλου του κόσμου. Το ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχουν σαλάτες με τη λίστα τους?
0: Όχι.
1: Μα είδες.
0: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κοίταξε, σίγουρα, τώρα πέρα από την πλάκα, οι ξένοι γνωρίζουν χωριάτικη σαλάτα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά κοίτα τώρα να δεις εδώ πέρα. Mm. Δεν είναι μόνο η χωριάτικη. Και να ξέρεις ότι η χωριάτικη δεν έχει την πρώτη θέση.
0: Και η κριτική, ο Τάκος.
1: Ο Τάκος κερδίζει, αλλά είναι αλήθεια. Και μία την οποία εγώ δεν την ξέρω.
0: Ποια?
1: Λοιπόν, θα σας πω, αφού επιμένεις. Πρώτη θέση έχει ο Τάκος.
0: Είδες.
1: Δεύτερη, η χωριάτικη.
0: Είδες.
1: Τρίτη, η πατατοσαλάτα. Τέταρτη, η ασκορδουλάκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Βουλβή.
0: Α. Τι είναι αυτό, καλή.
1: Και όμως έχει υψηλή θέση, για να μην το ξέρουμε.
0: Και εμείς δεν την έχουμε φάει ποτέ. Εμείς από πού είμαστε, το Κουρδιστάν?
1: Έμα.
0: Για πες.
1: Τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα. Έρθει ο άλλος και να σου πει «Hello, I want a σκουρδουλάκος». Και να τον κοιτάς, λες και θέλει το λιάκο.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα. Να είναι αυτό σαν αυτό που, πώς να το πω, που οι μισοί Αθηναίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη.
1: Άλλο και αυτό.
0: Λοιπόν, έτσι μου φαίνεται και με τη σαλάτα.
1: Περίμενε,
0: οι ξένοι ξέρουν αυτή την ιδιαίτερη σαλάτα που είναι ελληνική και εμείς που είμαστε Έλληνες δεν την ξέρουμε.
1: Ας πω μια ιστορία και θα βάλεις τραγούδι.
0: Θα βάλω τα κλάματα.
1: Δεν μπορείς να σχολιάσεις μετά.
0: Ναι.
1: Είμαι στο Σύνταγμα.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι ένα φιλό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και του λέω.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Κάνε ένα έτσι λοιπόν, αριστερά-δεξιά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, δεν το βλέπω πουθενά. Βάλει τραγούδι.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: κάνουμε.
1: Χαιρετάμε.
0: Αλήθεια.
1: Τέλος.
0: Άντε, γεια.
1: Δευτέρα.
0: Έχει, τέλος. Για Παναγιά, τα μίλησαμε.
1: Α,
0: όνειρα ήταν, τα συμφωνήσαμε.
1: Τώρα αυτή έτσι η χαροπή διάθεση που έχει στο κλείσιμο της εκπομπής και τα μάτια σου που κάπως είναι, λίγο γυαλίζουν. Φταίει εκείνο το εισπνεόμενο που έριξες 5-6 μαζί.
0: Τι να κάνω,
1: σου πω ότι κάνει, θέλει μία, εσύ έριξες 2-3.
0: Χαμανιστείτε τώρα, παίρνω κορτιζόνη και δεν ξέρω γιατί άλλο έχει μέσα.
1: Τι, ό,τι θες έχει μέσα. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο Τρίτη.
0: Εδώ, εδώ είμαστε εδώ, εδώ μαζί σας, εδώ, γεια σας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος, σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε. Η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες τις παλιές, με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα, εστώ, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πόσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε αυτή την περίοδο του χρόνου και πόσα είναι εκείνα τελικά που ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουμε εμείς και πού τα πάμε εμείς, πάμε όπου θέλουν. Ακολουθώντας τη ροή λοιπόν και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και αυτή είναι η Άννα Βύση.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο κάπως μαγικά να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί. Έχει και αυτό μία διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάχαρη.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος, σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Και ο βάτραχος.
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
13: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω, δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο-τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτη Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτη Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία, από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η Ιουλία.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection.

0: προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: Club Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές στην... την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα. Όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα χρόνια περνάνε για όλους. Οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά... χρειάζεται και ψυχραιμία.

0: προσοχή εύθραυστον. Αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφα όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές.
2: Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να αποκλίνουμε την πρώτη εβδομάδα, του Σεπτέμβρη, σήμερα. Είναι 7 του Σεπτέμβρη.
1: Α, σε φάση ημερομηνίας, γιατί
0: σε
1: όχι
0: φάση
1: σε φάση ημερομηνίας,
0: μέρας. Βέβαια. Τις πρώτες 7 μέρες.
1: Αυτό εννοούσα, γιατί κόλλησαμε Δευτέρα
0: έτσι,
1: έχουμε. Τι
0: Δευτέρα
1: εβδομάδα κλείσαμε.
0: Καλή εβδομάδα, εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε γενικότερα κάποια.
0: Καλή νύχτα, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, Δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 του μήνα σήμερα, έχουμε ζώδια σήμερα.
1: Έχουμε ζώδια, έχουμε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Βεβαίως,
1: έχουμε
0: βεβαίως.
1: Και γιορτές σήμερα όμως.
0: Εννοείται.
1: Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον.
0: Σόζον, αυτό σωθεί το, όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ για 2 ώρες πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Συντονιστείτε. Έτσι. Για όλους εσάς που ασχολείστε με τα ζώδια, έρχονται σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε κοινή.
0: Για ζώδια.
1: Λοιπόν.
0: Σκύψτε κοντά στο ραδιοφωνάκι σας, στα ηχεία.
1: Η εβδομάδα που διανύουμε έχει έτσι κάποιες λίγο πιο ρομαντικές όψεις. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Λίγο πιο θετικές, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Μισό λεπτάκι. Γιατί κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μία νέα σελήνη που μας κλείνει την εβδομάδα και στην ουσία μας δίνει μία δυνατότητα ανανέωσης. Είναι μία νέα σελήνη στην Παρθένο, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε και μία βάση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια εσωτερικά ξεκαθαρίσματα περισσότερο. Να μπορέσετε να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Μην προβείτε όμως σε ακραίες κινήσεις ή σε οριστικές αποφάσεις ακόμα. Μελετήστε το. Ταυράκια. Εσείς από την άλλη πλευρά δίνετε έτσι μια μεγαλύτερη βάση στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, σε γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οικονομικά. Μπορεί να έχετε έτσι και κάποιες σχετικές ανατροπές σε αυτόν τον τομέα και να πρέπει να τα κοιτάξετε λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά, ο ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας στις 10 του μήνα, οπότε θα ίσως κάποιες καθυστερήσεις να έχετε σε κάποιες αλλαγές που περιμένατε, σε πράγματα που θέλετε να γίνουν, που θέλετε να προχωρήσουν. Είναι σαν να έχετε πάει δύο βήματα μπροστά για να αλλάξετε κάτι και να κάνετε ένα βήμα πίσω. Θα τα ξανακοιτάξετε, θα τα ξαναμελετήσετε για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καρκίνι. Εσείς έχετε γενικότερα έτσι μία επιθυμία να αλλάξετε πράγματα, να προχωρήσετε καταστάσεις και ο Άρης σίγουρα θα σας βοηθήσει να τα κάνετε αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να νιώθετε ήδη κουρασμένοι και δεν έχετε προχωρήσει προς τα εκεί που θέλατε. Οπότε κάντε λίγο περισσότερη υπομονή και προσπαθήστε να κάνετε και οικονομία ενέργειας. Λιονταράκια, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χαίρετε εύνοιας αυτή την εβδομάδα. Μία ζεστασιά περισσότερη νιώθετε στο σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή και δείξτε οργάνωση. Παρθενάκια, κάνετε έτσι ένα προσωπικό restart, μπορούμε να πούμε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Βάζετε κάποια πράγματα κάτω, μπορεί κάπου να νιώθετε ότι ειδικά εκεί από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά που ο ουρανός γίνεται ανάδρομος, ότι κάτι σας εμποδίζει από το να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Να ξέρετε όμως ότι αυτά δεν είναι μόνιμα, είναι περισσότερο για να κοιτάξετε εσείς ξανά τους όρους και τις καταστάσεις. Μπορείτε, αν είναι να εξελιχθούν, θα εξελιχθούν τα πράγματα και εσείς μπορείτε να τα εξελίξετε καλύτερα με αυτή την ευκαιρία. Ζυγή, εσείς από την άλλη πλευρά νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο μία σχέση, μία συνεργασία φτάνει σε μία κορύφωσή της, φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι αυτά τα κομβικά σημεία της ζωής μας που μας καλούν σε αποφάσεις. Σκορπιοί, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας από τις 10 του μήνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία εύνοια σαφώς στα ερωτικά σας, αλλά από την άλλη δεν θα μείνουν παραπονεμένα και τα επαγγελματικά. Αξιοποιήστε τη λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Τοξοτάκια. Υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία οργανώνατε τόσο καιρό και τώρα σιγά σιγά τα βλέπετε να υλοποιούνται. Μην διστάσετε όταν στις 10 Σεπτέμβρη ο ουρανός θα γίνει ανάδρομος και μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια πράγματα που κινιόντουσαν γρήγορα. Είναι για καλό. Εγώ κεράκια, τακτοποιήσεις κάνετε σε ζητήματα του σπιτιού, σε οικογενειακά ζητήματα. Βάζετε έτσι κάποια πράγματα σε τάξη για να μπορέσετε να τα οργανώσετε καλύτερα και να λειτουργήσουν. Είσαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Υδροχάκια, υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφωτικές για σας. Είναι σαν να μπορείτε να βρείτε πλέον τον τρόπο να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας και δεν μπορούσατε τόσο καιρό. και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, κατά κύριο λόγο αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι οι συνεργασίες. Και σίγουρα έτσι προς το κλείσιμο της εβδομάδας ίσως να έχετε μια καινούρια πρόταση και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, σήμερα 7 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις, πες μου.
0: Πώς νιώθω, νιώθω σαν να μην έχει σκαμπυλήσει ο χρόνος γενικότερα, να σου πω την αλήθεια. Πότε κλείναν τα σχολεία και λες έχω 3 μήνες μπροστά μου, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, λες τελείωσε το καλοκαίρι, δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται 11 του μήνα. Αχ, ωραία.
1: Αχ, πολλά πράγματα έχουμε να καταλάβουμε.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα πιο αθώα, τα πιο ανώδυνα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Έχεις πολύ.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ράδιο.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, είναι φθινόπωρο. Λύση access.
0: Έτσι ακριβώς όπως το έλεγε η θιά μου, θα το πεις. Λύση access.
1: Λύση access.
0: Επιβαλή, Κόσμας και Δρομάδος εδώ, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μπορώ τους χειμωνακίδες.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να το πούμε και αυτό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 7 Σεπτεμβρίου. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλη υποκαταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, ΙΡΕ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτεριάτικο να μένει, αλλά δώστε προσοχή. 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Παιδί μου, αυτά μερικοί τα λένε και τα διαβάζουν σοβαρά τώρα, έτσι. Έχεις εσύ καμιά ιδέα?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις. Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ, πρέπει να κάνεις και έρωτα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λέω, εσένα ρωτάω. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά, έτσι. Σεξ, έρωτας και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα διαβάσω, αλλά θα σας πω τους 5 τρόπους και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, καταρχήν, μοιράζεστε χόμπι, έτσι, και μαθαίνετε νέα πράγματα μαζί. Όχι στο σεξ. Αυτό είναι έρωτας τώρα, αλλά δεν είναι σεξ. Λοιπόν, είστε τρυφεροί. Το δεύτερο, σαν την καρδιά ενός μαριλιού. Λοιπόν, χτίζετε μια δυνατή φιλία. Από φίκι-φίκι...
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Πάμε να γίνουμε τώρα Ιάπωνες, έτσι, με αυτές τις συμβουλές. Μην τις πάρετε σε σοβαρά. Όσοι νεότεροι, μην τις πάρετε σε σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, βούρ στο μπατσά. Λοιπόν, το φαγητό σας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το μοναδικό που εν μέρη μπορεί να συμφωνήσω.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό φαγητό. Κάτι ενδιάμεσα, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Είναι το 5. Ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Έτσι. Πρέπει να τον συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έτσι, η άλλη θα λέει τον ερωτεύομαι κάθε μέρα και θα νοεί κάνα από αυτά τα 5 τώρα, ας πούμε, σε λίγο καιρό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά.
1: Αμέ.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Κουράγιο και δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σε όλους εσάς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Δώστε ιδιαίτερη σημασία αυτό θα σας πω, επειδή δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα. Μαυρισμένη ακόμα. Έτσι, για να καταλάβεις το χρήμα που ρέει.
1: Λίσα.
0: Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι μαυρισμένοι περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα με το κουνήσει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ στο στούντιο. Μαυρισμένος από το κακό του.
0: Χωρίς μαυρισμένος.
1: Μαυρισμένος από το κακό του.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα του διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
1: Με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς, αλλά θα σε πάω σε κάτι το οποίο συνδέεται και λίγο με αυτό που έλεγες πριν περί φαγητού κλπ.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο αναρτήθηκε το τελευταίο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και καταγράφει αυτό το βίντεο τον τρόπο που μαγειρεύεται το φαγητό σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρόκειται για τον αστροναύτη Άνιλ Μενόν και σε αυτό το βίντεο συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μέιρ και ο Τζακ Χάθαουέι και παρουσιάζουν, λέει, την ασυνήθιστη μέθοδο αργού μαγειρέματος που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες, λέει, τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού. Στη συνέχεια αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Φαντάσου.
0: Τώρα σοβαρά μαγειρεύουν εκεί πάνω. Θα μας πούνε.
1: Κι όμως, ναι.
0: Κάτι άμα με χαπάκια δεν βίντεο, ήταν. Κάτι με χαπάκια δεν ήταν
1: αν
0: αυτό.
1: Αν δεις το βίντεο, υπάρχουν και αυτά που υπάρχουν είναι τα πιο χαπάκια. Κονσερβό έτσι. Σε σωληνάρια, σε τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνουν και κανονικό μαγείρεμα, παιδιά, πραγματικά αυτό το
0: μαγείρεμα
1: βίντεο.
0: Μαγείρεμα με 12 ώρες είναι πανόστιμο μετά.
1: Αυτό το βίντεο αξίζει να το δεις. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να κόβει και να ξεφεύγει ένα κομμάτι να αιωρείται. Και να πρέπει να τα πιάσουν οι υπόλοιποι για να τα φτιάξουν. Βγαίνει πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Μαγειρική στο διάστημα. Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, διαβάζω για ένα παλιό χωριό. Ένα παλιό χώρι, τέλος πάντων.
1: Παλιό
0: στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ιστορικό χωριό. Που έχει διάφορους κανόνες για να ζεις εκεί.
1: Αν θέλεις
0: να ζήσεις, δηλαδή, έχει κανόνες. Καταρχήν λέει το σπίτι σου πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι, βάφεις τις πόρτες πράσινες και τα παράθυρα άσπρα.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν περιοχές όμως που υποχρεωτικά το κάνεις αυτό για να μην χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ
0: δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το περίεργο που λέει. Τα περίεργα πράγματα. Μια χαρά είναι αυτό. Είναι πολλές περιοχές που πραγματικά, ας πούμε, άμα πας σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου, δεν μπορείς να φτιάξεις μια πολυκατοικία μέσα στα άσπρα.
1: Τα βλέπεις, ρε παιδί.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι η ομορφιά, είναι ο τουρισμός αυτό. Τώρα εκεί στο χωριό της Αγγλίας δεν είναι και πολύ τουριστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πόρτες πράσινες, τα παράθυρα λευκά, λέει. Απαγορεύονται τα fast food, τα μαγαζιά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι υπάρχουν μόνο pub, καφέ και παντοπολία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Τουριστικό όμως, έτσι. Και δουλειά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εργολάβοι που γνωρίζουν τη ιδιαιτερότητα του χωριού. Έτσι στις επισκευές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης οι κήποι πρέπει να είναι κουρεμένοι και πάρα πολύ περιποιημένοι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σημεία, περιοχές, χωριά ή οτιδήποτε άλλο που έχουν κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξέρω και εγώ το Πήλιο. Στο Πήλιο δεν θα δεις πολυκατοικία. Ούτε κάτι που να μοιάζει με πολυκατοικία. Ποιες άλλες περιοχές να πούμε. Ξέρω και εγώ. Η Μάνη. Ξέρω και εγώ. Σε υποχρεώνει να επιλέξεις μέσα συγκεκριμένα μοτίβα σπιτιού άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι καινούργιο.

0: Έρχεται διάλειμμα τελευταίο για σήμερα, για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα σε λίγο.
1: Αμέ, αυτά δεν λείπουν από το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό συμβαίνει. Επιβαλίκος μας και τραμμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεις, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Έτσι και τώρα και μετά την εκπομπή. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

0: 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 7 του μήνα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και πώς νιώθεις?
0: 7 του Σεπτέμβρη νιώθω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα.
1: Είναι. Παράπονο δεν είναι.
0: Ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι ρε παιδί μου.
1: Κάτι,
0: να φύγουμε από αυτή τη σκέψη. Τώρα τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Τέλος μετά.
1: Θα έρθουμε και τα καλά. Αγόρι μου.
0: Αρχίζουν και φεύγουν οι άνθρωποι. Τι να έρθουν τα καλά. Φεύγουμε εμείς.
1: Μένουν
0: τα ίδια.
1: Εμείς να τους συναντήσουμε, δεν ξέρεις.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω ειδήσεις από το διάστημα.
0: Έχουμε ειδήσεις από το διάστημα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι ο Άρης έχει μια τεράστια ανομαλία. Το ξέρεις εσύ τον Άρη?
0: Ποιον Άρη?
1: Τον πλανήτη.
0: Το γνωστό, τον πλανήτη, ναι, βεβαίως.
1: Ο νότιος ημισφαιρικός μανδύας του στο εσωτερικό είναι έως και 400 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το αντίστοιχο βόρειο τμήμα. Ζέστη κρύο, κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Και?
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς υπόψη μας.
0: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα δικά μας δεδομένα είναι. Είμαστε στον υπηαγωγείο και νομίζουμε ότι είμαστε τρίτη ηλικίου. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η διαφορά από βόρειο σε νότιο ημισφαίριο στο εσωτερικό του πλανήτη?
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κατοικησιμότητα του Άρη, όσο και στο πόσο καιρό ο πλανήτης παρέμεινε ηφαιστειακά ενεργός.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως λέει από την άλλη πλευρά, έτσι με τις ασυμμετρίες που είχε επιφάνειά του, να μην έπρεπε να μας προκαλεί τόση έκπληξη το γεγονός. Μας είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτι του.
0: Έτσι, έτσι είναι και αυτό. Είναι και Άρης κιόλας.
1: Είναι και Άρης.
0: Έτσι, νομίζω και... ότι δεν είναι άδικα ο θεός του πολέμου και έχει πάρει το όνομα. Ας πούμε, κάποιο λάκκο έχει η φάβα.
1: Αυτός ο θερμότερος νότος, λέει, εξηγεί και άλλα μυστήρια που εντοπίζονται σε αυτό το πλανήτη.
0: Σε αυτή όμως τη διαφορά θερμοκρασίας, έτσι η φιλοσοφία τώρα, μετά το καλοκαίρι, με καλοκαιρινές συνθήκες ακόμα, μεταξύ του πολύ καυτού και του πολύ κρύου δεν υπάρχει και μια ζώνη που είναι ζώνη σαν της γης περίπου, δηλαδή που μπορεί να ζήσει.
1: Αυτό είναι άλλο, είναι από την απόσταση που έχει από το άστρο.
0: Mm.
1: Είναι άλλο στο μέσα.
0: Όχι, λέω πάνω στον Άρη, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Τώρα πάνω στον Άρη θα το δούμε, ρε παιδί μου. Αυτό, γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε πού θα πάμε να κατσικωθούμε. Πού εξυπηρετεί.
0: Πού θα καταστρέψουμε τους επόμενους πλανήτες.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε. Τι να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο.
1: Ποιο?
0: Έτσι, έγινε μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες και έδειξε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζουν εσώρουχο κάθε μέρα και το 8% των γυναικών. Δεν ξέρω τι να σας πω ρε κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, πρέπει να αλλάζουμε. Είναι μια ερώτηση
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεύτερον,
0: αυτό με το ρούχο.
1: Too much information.
0: Με τις, πώς το λέμε, με τις μπλούζες που έχουν βγει, που μπορείς να τις φοράς και είναι καθαρές για ένα μήνα, που λέγαμε τις προάλλες.
1: Παιδιά, παρά τα όσα λέει, δεν μου έχει βρωμήσει. Να σας το πω εδώ μέσα.
0: Έχει κάτι.
1: Παρήγορο.
0: Μυρωδιά, είναι κάτι. Μην τι, έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά τα νούμερα και οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν εσώρουχο μία εβδομάδα. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω αηδιάσει ήδη.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, είναι όμως και η φύση του ανθρώπου τέτοια, να ξέρεις.
1: Να είναι μπιχλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, άλλο η φύση της γυναίκας και άλλο η φύση του άντρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα η γυναίκα, έτσι όπως είναι η φύση της. Δηλαδή, πώς λέμε ότι πρέπει η θάλασσα που θα μπεις να είναι καθαρή, διαφορετικά είναι πιο επίφοβο η γυναίκα να κολλήσει κάτι παρά ο άντρας.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Καταλαβες ότι έχετε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η μπίχλα είναι
0: να
1: μπίχλα όμως, όπως και να το δεις.
0: Η μπίχλα είναι μπίχλα, αλλά όμως είναι και ο χρόνος της μπίχλας. Εσείς μπιχλιάζετε πολύ γρήγορα, ενώ οι άντρες μπορεί να την μπιχλιάζουν λίγο πιο αργά.
1: Ναι, νομίζεις τη ροβρομή που λες.
0: Ξέρω, εδώ έτσι λέει η μέτρηση. 22% οι άντρες, 8% οι γυναίκες.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν σκέφτομαι μπίχλα και δεν μπορώ. Παθαίνω ένα κάτι.
0: Δεν θα πάμε να ζήσουμε πάλι στις σπηλιές, ρε. Εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου.
1: Θα με μπιχλιάζεις.
0: Όλους μαζί θα τους βλέπεις εκεί, θα τους μυρίζεις.
1: Έλα,
0: και
1: σταμάτα!
0: Θα μυρίζεις εσύ ίδια πρώτα.

0: Έτσι, με αυτά τα καθαρά νέα. Έτσι και καθαρές κουβέντες φεύγουμε.
1: Ελπίζουμε να μην σας αηδιάσαμε πολύ.
0: Και δεν είναι και η καθαρή Δευτέρα σήμερα. Ήταν μια από τις
1: συνήθεις μέρες.
0: Βρωμιάρες Δευτέρες. Λοιπόν, αύριο Τρίτη εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Are you ready?

0: Πόσο χαρούμενοι είμαστε.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Μήπως εννοείς ότι είσαι.
0: Είμαι και εγώ, είστε και εσείς, είμαι σίγουρη, γιατί ξεκινάμε μια νέα σεζόν, μια πάρα πολύ δυναμική σεζόν και θα είμαστε καθημερινά 2 ώρες στα αυτιά σας. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης?
1: Ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
2: Ποιο είναι?
0: Το ξεχάσατε.
1: Ποιο?
0: Δεν πρέπει να μας κάνουν like και follow στη σελίδα μας.
2: Ναι, ναι.
0: Στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Είμαστε οι ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει. Εντάξει, λίγο μαυρισμένοι είμαστε, η αλήθεια. Λίγο αδυνατισμένοι δεν είμαστε. Αλλά.
2: Να μιλάς για σένα, γιατί.
3: Μέλανη.
2: Εγώ προσωπικά έχω χάσει.
3: Μόνο η Μέλανη είναι μαυρισμένη.
0: Εγώ θα σας ανεβάσω με μαγιό στο Instagram.
3: Να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Είναι μόνο η Μέλανη μαυρισμένη και εμείς αδυνατισμένοι.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ωραία, το δέχομαι. Μπουρμπουρίτες.
3: Άρα εσύ πάχινες.
0: Δεν πάχινα. Θα ανεβάσω κι εγώ με μαγιό στο Instagram. Μπουρμπουρίτες Radio Show, Facebook και Instagram.
1: Και τι άλλο έχεις να μας πεις? Νομίζω και κάτι άλλο περιμέναμε από σένα.
0: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
3: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
0: Κάτι θέλεις εσύ. Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια μέρα σου.
3: Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια μέρα σου. Βάλε μουσική και θα σου πω μετά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτας.

0: Τι θες να σου πω, ποια είναι η παγκόσμια ημέρα μου?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα
1: καθαρού αέρα και μπλε ουρανών.
0: Τι εννοείς μπλε ουρανών σε πληθυντικό?
1: Πολλών ουρανών.
2: Σοβαρά.
1: Το ουρανό της Ελλάδος, τον ουρανό της Βουλγαρίας.
0: Ο ίδιος ουρανός.
1: Της Αδελαίδας.
2: Καλά, του καθαρού αέρα, εντάξει. πάει και έρχεται.
1: Να σου πω κάτι, εμένα στο χωριό μου έχει πάρα πολύ καθαρό αέρα. Άρα το χωριό μου γιορτάζει.
2: Ναι.
0: Άσχετο. Είπαμε είναι παγκόσμια ημέρα. Δηλαδή δεν γιορτάζει μόνο το χωριό σου.
1: Η Αθήνα γιορτάζει, δηλαδή.
0: Εννοείται γιορτάζει.
1: Τον καθαρό αέρα.
0: Γιατί δεν έχουμε καθαρό αέρα.
2: Αν πας προς τα παραλιακά μέρη, ναι.
0: Πάντα μιλάμε καθαρό αέρα σε σχέση με τι. Οπότε όλα είναι καθαρά σε σχέση με κάτι χειρότερο.
2: Εντάξει, άμα δεν έχει έρθει αφρικανική σκόνη, καθαρά.
0: Οπότε μια χαρά είμαστε. Γιορτάζουμε σήμερα.

0: Έχω quiz προς όλους σας.
1: Είδες, καλά φοβόμασταν.
2: Ξεκινήσαμε.
0: Έχω quiz. Πόσες εποχές έχουμε?
3: Τέσσερις.
1: Το λέει και ο Βιβάλντι.
0: Καταρχήν, να ξέρετε, προς όλους τους φίλους μου που μου εύχονται καλό χειμώνα, έχουμε τέσσερις εποχές. Αν θέλετε να μου ευχηθείτε κάτι που δεν έχει σχέση με καλό καλοκαίρι, που δεν το δέχομαι, είναι καλό φθινόπωρο. Κοίτα. Σταματήστε αυτή την αηδία με τον καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε από διακοπές.
1: Ναι, θα σου πω, κοίτα. Λογικό. Πολλοί που λένε ότι μη μου ευχηθεί κανένας καλό χειμώνα, από τη στιγμή που αλλάζει ο μήνας και αλλάζει και η εποχή, είναι λογικό να σου δώσει μια καινούργια ευχή. Δεν πάει.
0: Τι καλό χειμώνα, ωραία.
1: Δεν σου λέει την ευχή καλό χειμώνα λόγω καιρικών συνθήκων.
0: Όχι, γιατί δεν γύρισα δηλαδή από τις διακοπές και να πει καλή άνοιξη.
1: Γιατί να σου πει καλή άνοιξη ή πριν το καλοκαίρι.
0: Καταρχήν έχει πει. Εντάξει, το φθινόπωρο είναι πριν το χειμώνα.
1: Ναι, οκ.
0: Οπότε αφού τελειώσει το καλοκαίρι, τι έρχεται.
1: Να σου πει δηλαδή καλό φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Τότε στον επόμενο πες το ότι μου ξαναπείς καλό χειμώνα, παίζει καλό φθινόπωρο.
0: Θέλω να με ευχηθείς τώρα καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, Στάθη.
0: Ευχαριστώ, φίλε Τόλη.
2: Παιδιά, εγώ έχω να σας πω ότι δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει. Και εσείς στην Ελλάδα.
0: Όχι οι εποχές, Μέλανη, στα ρούχα. Αυτά είναι περσινής εποχής.
2: Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε φθινόπωρο.
0: Τι δεν έχουμε φθινόπωρο, μωρέ, τι λες, δηλαδή ο Βιβάλντι λέει ψέματα.
2: Έχουμε πλέον απευθείας χειμώνα, δηλαδή και που κάνει ζέστη ξαφνικά πιάνουν βροχές και τα κρύα. Οπότε εντάξει, γι' αυτό εσένα σου λένε καλό χειμώνα, γιατί από Νοέμβρη ξαφνικά ουτσουπ, βάζει μπουφανάκι.
0: Σε ζητάνε από εκεί, κοιτάνε. Πες γεια σας.

0: σου πω, Στάθη, λοιπόν, ποιος χαρακτήρας είναι η Μέλανη.
1: Ποιος χαρακτήρας από σειρά ή τι χαρακτήρας.
2: Όχι, τι χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Να μην λες ποιος.
2: Γιατί ο Τόλης μετά από τόσο καιρό εκπομπή μαζί με ξέρει. Πιστεύω.
1: Μέλανη,
0: θα σου πω.
1: Εδώ δεν ξέρεις, κουκλίτσα μου, εσύ τον εαυτό σου. Εγώ δεν πίνω τίποτα και την έχουν μαζέψει τρεις φορές για άρθρα και την
0: το έχω εικόνα, το έχω εικόνα. Είναι ξαπλωμένη στην πισίνα με μαγιό λουλουδάτο.
1: Με παντόφλα με πέρλες.
0: Ναι. Φλωράλ, συγγνώμη, Μέλανη. Δίπλα στο τραπεζάκι έχει ένα φυσικό χυμό. Δεν είναι... Ξέρεις αυτά τα τυποποιημένα. Είναι φυσικό χυμό.
1: Ένα φυσικό χυμό βότκα. Από φυσική πατάτα.
0: Επίσης, δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα αντιλιακό. Και υπάρχει επίσης και αυτό το ψυκαστικό που έχει το νερό που ψεκάζει στη μούρη σου.
2: Για να
1: δροσίζεσαι. Να σου πω, αυτό που κάνουμε εμείς ή αυτό που κάνουν οι κοπέλες. Γιατί εμείς θα πάρουμε αυτό που ψεκάζουμε τα λουλούδια. Θα βάλουμε νερό από τη βρύση. Και θα ψεκαστούμε μπροστά στον ανεμιστήρα και να δροσιστούμε. Η Μέλανη έχει αυτό πέρυσι από το φαρμακείο που είναι πεπιεσμένο νερό με αέρα μέσα.
0: Που κάνει 25 ευρώ.
1: Ναι. 25 ευρώ τι, νερό.
2: Όχι, είναι για ενυδάτωση προσώπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δίπλα ακριβώς έχεις και τα γυαλιά σου.
2: Εννοείται. Ποια γυαλιά όμως.
1: Τα καλύτερα.
0: Και ήλιο και μάσκα για να βουτάς. Αλλά είσαι στην πισίνα, οπότε δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις τη μάσκα.
2: Πόσο καλά με ξέρεις.
0: Και επίσης διαβάζεις βιβλίο «Ο έρωτας ήρθε από υπερπέρα».
1: Λεό μπουσκάλια. Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις.
2: Εδώ με έχασες λίγο.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος, σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή.
1: Περίμενε λίγο, Μέλανη Μιλένο. Αν παίρνει φορά, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θα σου πω εγώ τόλι ποια είναι η Μέλανη.
2: Α, okay.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Που εγώ την ξέρω λίγο παραπάνω από εσένα.
2: Ναι, για
1: γιατί είμαι καλύτερο στο να ξεχωρίζω ανθρώπου και να του καταλαβαίνω. Η Μέλανη είναι στην πισίνα, στον ήλιο. Γιατί θέλει να μαυρίσει, απεγνωσμένα ώστε να γυρίσει μαυρισμένη στην Αθήνα και να μας πει: έκανα 9.000 μέρες διακοπές. Ενώ έκανε 5. Πάει και κάθεται από το πρωί. Δεν κοιμάται το βράδυ ώστε να την πάρει ο ήλιος. Ο ήλιος δεν σε παίρνει. Για να την πάρει ο ύπνος στην ξαπλώστρα και να ξυπνήσει μαυρισμένη. Και λέει: πόπο, καλέ, πόσο μαύρησα εγώ σήμερα. Αυτό το κόκκινο μου πάει. Και κάθεται στην ξαπλώστρα της χωρίς γυαλιά ηλίου. Δεν τα φοράει, γιατί η Μέλανη ξέρει ότι αν δεν φοράμε γυαλιά ηλίου μαυρίζουμε πιο γρήγορα.
0: Ισχύει αυτά.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ σας το είχα πει και το κοροϊδεύατε.
0: Εγώ σας το είχα πει.
1: Είδες, είναι και ισχυρογνώμων, είναι και ψεύτρα. Και η κάθεται και διαβάζει. Έχει ανοίγει βιβλίο που είναι και καλά απ' έξω, σοφιστικέ και τέτοια.
2: Και, έτσι.
1: Και από μέσα έχει 10 τρόποι να δυνατήσετε στην ξαπλώστρα. Έχει κάτι τέτοια ψεύτικα και δίπλα της το μανό που θα φτιάξει τα νύχια της.
0: Παιδιά, έχετε πέσει πολύ έξω.
1: Ωραία.
0: Εσύ ειδικά.
1: Εσύ
0: τα άθε ειδικά πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι διάβαζα Τρίγωνο των Βερμούδων. Γενικά ή θα διαβάζω έτσι περίεργα ή θα διαβάζω αστυνομικά.
2: Άρα πάλι για μόδα διάβαζες.
1: Τι?
2: Βερμούδες. Αυτό.
1: Για βερμούδες διάβαζες. Και κάπου εδώ έπεσε να σοβάσω το ταβάνι πάνω στο κεφάλι του Τόλι.
0: Και κάπου εδώ πάμε για ένα break για να συνέρθουμε.

0: μπορεί να πέρασε. Αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Τι πέρασε το καλοκαίρι?
0: Όχι. Εσείς το ξέρετε ότι υπάρχει ετήσια εορτή γενιάδας.
1: Ο Στάθης να το ξέρει. Εμείς όχι.
2: Πότε θα σβήσω κεράκια στα γένια μου?
0: Στα γένια σου, το άκοψε τα γένια σου όμως. Δεν έχεις αυτή τη μεγάλη γενιάδα που είχες.
2: Γιατί μιλάς έτσι για τα γένια?
1: Και πάλι όμως μπορεί να πάει έτσι όπως είναι.
0: Καλά, σίγουρα έτσι όπως είναι παντού πάει.
2: Περίμενε. Δεν κατάλαβα. Για να γιορτάσουν τις τρίχες σου πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πόντο.
0: Λοιπόν, διεξάγεται, παιδιά, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Παγκοσμίως.
2: Εγώ τα γιόρτασα.
0: Εσύ δεν το γιόρτασες, είμαι σίγουρη. Πού το ξέρεις,
2: αφού έχω ακόμα κεράκια στα γένια μου. Κοίτα.
0: Άκου, λέει. Στόχος, λέει, του εορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενιάδας.
1: Έτσι, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει αποκτήσει πλέον κύρος η γενιάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο Στάθιο, το Στάθιο είναι σήμα κατ' εθέν.
2: Το έχει αποκτήσει από το Λεωνάιντας, ρε. Από τότε εμείς γιορτάζουμε τα γένια μας.
0: Ξέρεις από τότε όμως πότε τα γιορτάζουν? Από τα ίχνη, λέει, τα ίχνη βασικά της γιορτής αυτής, ναι, ξεκίνησαν από τους Βίκινγκς. Και...
2: Τα βλέπω. Ό,τι εξής με Vikings, να ξέρετε, το βλέπω.
0: Το βλέπεις, είμαι σίγουρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα τον δεις στο Στάθι σε φωτογραφία, αν δεν διαβάσεις κάποιον από κάτω ή hashtag ή τίποτα, απλά δεις τη φωτογραφία, τον λες και Viking.
2: Έλα, με λες.
0: Έλα. Και να σας πω και κάτι τώρα που ταξίδεψα.
2: Η Flory Vikings, αυτή που ήταν λίγο πιο τελικάτη. Που ήταν με τα κορίτσια.
1: Αυτοί που μένανε πίσω, δεν μένανε στα πλοία.
2: Μένανε πίσω, εκεί βγάζανε το γάλα από τα κατσίκια.
0: Το σημαντικό όμως είναι, φίλε Στάθη, ότι το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό. Καθώς, λέει, θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενεοφόρους. Άρα εσύ τώρα που ξυρίστηκες και τα πήρες.
2: Δεν ξυρίστηκα.
0: Δεν ξυρίστηκες, αλλά τα πήρες.
2: Τώρα τα παίρνω που μιλάς.
0: Έδειξες ασέβεια σε όλους τους γενιοφόρους. Ναι, γενιοφόρους της Ελλάδος.
2: Επειδή δηλαδή έκοψα την ψαλίδα στην άκρη από τη γενιάδα μου, πρέπει να το ξεφτελίσουμε.
1: Εσύ μιλάς για γενιοφόρους, εγώ μετά το break θα σου πω για ένα άλλο φεστιβάλ που έγινε πριν από λίγο καιρό.
0: Αναμένω.
2: Φεστιβάλ ξυρισμένων φρυδιών.
1: Κατά, θα δεις.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από σήμερα και κάθε εβδομάδα εγκαινιάζουμε ένα καινούριο θέμα της εκπομπής, όπου είναι η συνταγή του Εργένη. Θα την έχουμε κάθε Δευτέρα, έτσι, τη μία συνταγή που θα είναι η συνταγή του Εργένη της εβδομάδας.
1: Δεν έχω ετοιμάσει συνταγή, απλά έχω τη λιχουδιά της ημέρας.
0: Ναι,
1: σήμερα.
0: Δεν μας πειράζει. Αυτό τα αφήνουμε πάνω σου.
1: Μια καταπληκτική ιδέα.
0: Είναι στο χέρι σου να το κάψεις. Είναι στο χέρι σου να το κάψεις σαν θέμα.
1: Στο στόμα μου.
0: Και κάθε Παρασκευή θα έχουμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου. Σωστά.
1: Μέχρι
0: να πούμε. Γιατί αυτά που θα ακούσετε, μόνο Εργένη μπορεί να τα φάει.
1: Μέχρι να πούμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου που θα την έχω σκεφτεί, να σα πω μερικέ λιχουδιέ που έχω σκεφτεί.
0: Α, εντάξει, ναι.
2: Για να συνοδεύουμε το καφέ μα. Το καφέ μα κάθε πρωί.
1: Δηλαδή εκεί που θα πίνει το καφεδάκι σου, θα έχει και τη λιχουδιά δίπλα.
2: Τέλεια.
1: Έχω μία λιχουδιά που την έτρωγα στο σχολείο. Δεν ξέρω αν την τρώγατε κι εσεί.
0: Ξαρτάται.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο. Όπως και να την πω, δεν ακούγεται ωραίο.
0: Κάτσε τα σκυλοτροφία που
1: είναι. Αν τρώγατε κι εσείς αυτή τη λιχουδιά στο σχολείο.
0: Για πες μας.
1: Άνοιγα το κουλούρι.
0: Ναι.
1: Έβαζα μέσα μερέντα.
0: Το μακρόστενο εκείνο, το σουσαμένιο.
1: Το σουσαμένιο που είναι μαλακό, λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο γλυκιά γεύση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει όμως μέσα τυρί, είναι σκέτο εννοεί.
1: Κουλούρι, αγάπη μου, κουλούρι.
2: Υπάρχει και το κουάτο άλλο το κουλούρι.
1: Κουλούρι.
0: Κουλούρι, είπε.
1: Κουλούρι. Η Μέλανη το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Δεν είπε Θεσσαλονίκη, είπε κουλούρι.
2: Εντάξει.
1: Ήρθε στο μυαλό της κάτι σε μπραντς. Σκεφτείτε αυγά και pancakes.
0: Μήπως εννοούσες μπριός.
1: Μπριός και τέτοια. Τέλος πάντων, κουλούρι αυτό το μακρόσινο που είναι σαν μικρή βαρκούλα. Και εκεί πάνω σουσαμάκια. Το άνοιγα, έβαζα μέσα μερέντα και έτριβα δρακουλίνια. Ένα. Αλλά περίμενε, γιατί βλέπω και χαλάτε λίγο τα μούτρα σας. Ακούστε με. Αλλά όχι ένα-δύο δρακουλίνια. Πρέπει να βάλεις όλο το σακουλάκι.
0: Δεν χωράει, ρε φίλε.
1: Προσπάθησε.
0: Γιατί δεν είμαι.
1: Και μετά τρως το σακουλάκι απ' έξω.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε, Μπουρμπουλήθρες Radio Show κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Γιατί κουνιέστε σαν τα πόδια.
2: Πάμε πια με ρυθμό.
1: Ήταν τέλειο.
0: Τίποτα, ένα story θα σας κάνω να σας δει και ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται, πάμε. Τι μας έχεις, Μέλανη, άχρηστη. Πληροφορία.
0: Θα σε πετάξω έξω. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται στα ελληνικά roadrunner. Το παιδικό αυτό που βλέπαμε.
1: Ναι. Beep, beep.
0: Το μπιμπιπ που beep, κυνηγούσε. Beep. Το κογιότ.
2: Δρομέας.
1: Το κογιότ κυνηγούσε το μπιμπιπ.
2: Ναι.
0: Ναι. Ο μπιμπιπ πώς είναι στα ελληνικά.
1: Να σου πω, γιατί λες το μπιμπιπ και δεν λες.
2: Θα μας πεις.
0: Ο roadrunner.
1: Δεν μπορεί να μας πει ούτε την ερώτηση σωστά. Πες τι ζώο είναι ο μπιμπιπ.
0: Ωραία, αυτό λέω.
1: Ο roadrunner.
0: Ωραία, απάντησέ τα τώρα.
1: Ο μπιμπιπ.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έλεγα ότι είναι στοδοκάμιλος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλά, εσείς αλλού.
1: Είναι ένας στοδοκάμιλος που πήγε με ένα τσιτάχ και βγάλανε τον μπιμπιπ.
0: Άστο, θα το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λέγεται γεωκόκικα στα ελληνικά το ζώο αυτό. Και
1: σαν την κίστη.
2: Κατάλαβα ποιο είναι. Είναι αυτό που είναι και πολύ επικίνδυνο, λέει, για τον άνθρωπο.
0: Ναι. Ναι.
2: Μιλάμε, ξέρεις, πόσοι έχουν σκοτωθεί από αυτό το πουλί.
0: Γιατί αυτό κάνει επίθεση.
2: Κάνει, μιλάμε, ατάκ.
1: Προφανώς, αφού το λέμε έτσι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ρε, ποιον έβγαλες έτσι, γεωκόκικα εμένα.
0: Και στην πραγματικότητα, παιδιά, σοκαριστικό αυτό τώρα που θα σας πω, είναι πιο αργό από ένα κογιότ. Ενώ στο παιδικό δείχνει ότι είναι πιο γρήγορο. Είναι πιο αργό και η ταχύτητά του φτάνει στα 32 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ενώ του κογιότ φτάνει στα 69 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Εντάξει,
1: δύο κολόνες του ρίχνει εύκολα.
2: Ναι, ναι, εύκολα.
0: Σοκ.
2: Σοκ.

0: Και πριν κλείσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή, θέλουμε να ευχηθούμε με πάρα πολύ αγάπη χρόνια πολλά στους Κασιανός. Κασιανός. Κασιανή.
1: Κασιανός είναι, γιατί.
0: Κάσιος. Κάσος.
1: Κάσιος.
0: Κάσης. Κασιανή, Κάση με υψηλόν. Κασιανή με ένα σίγμα. Κασιανή με δύο σίγμα. Κασία. Σόζον. Σόζος. Σόζη. Σόζη. Σοζούσα.
2: Συνεχίζει, Σούζη. Εδώ δίνει πόνο.
0: Και τέλος. Και τέλος. Στην Σόζα.
3: Σόζα. Ή πως λέμε Γκαζόζα.
2: Γκασούζα.
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.
3: Δεν νομίζω να με ασπίστεψαν έτσι όπως τα είπαμε.
0: Σε όλα μας τα ακροατήλια που σήμερα γιορτάζουν. Και τα αγαπημένα μας ακροατήλια να μην ξεχνάνε να μπαίνουν και να μας κάνουν like, να μας κάνουν follow, να μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ό,τι θέλουν να συζητήσουμε εδώ ζωντανά.
3: Αν θέλετε να μας βρίσκετε.
0: Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλίδρες.
2: Σοζούλα.
3: Χρόνια πολλά, Σόζον.

0: πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Πρώτη Μέλανη τη σεζόν.
1: Πρωτοστάθης τη σεζόν. Πρώτο στόλη τη σεζόν.
0: Ο καλύτερο στόλη τη σεζόν.
1: Ο καλύτερο incógnito Βασίλη τη σεζόν.
2: Έτσι ακριβώς. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Γιατί κλαις, Βασίλη, συγκινήθηκε σε κάθε φορά που κάνουμε αποφώνηση.
0: Θέλετε να χάσουμε όλου του ακροατέ μα?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο θα λέμε.
3: Δεν λέμε τίποτα. Ακόμα καλοκαίρι.
0: Παιδιά, θα λέμε καλό καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι θα λέμε καλές διακοπές.
2: Ναι,
0: καθιερώνεται από τώρα.
2: Τις επόμενες μέρες που συνεκομπήμαστε, να αναφερθώ και σε κάποια γεγονότα καλοκαιρινά. Οπότε δεν θα ξεφύγουμε ακόμα.
1: Θέλετε. Δεν ξεφεύγουμε.
0: Ναι, θέλετε να το καθιερώσουμε τώρα που είναι η πρώτη. Ναι, σε κάθε εκπομπή θα λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Όχι, θα λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι πάλι.
1: Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό καλοκαίρι, Μελένη.
2: Θα το αποφασίσουμε και θα σε ενημερώσω στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι αύριο.
0: Αύριο.
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Ψηρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα
2: 7
1: σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμέρη παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε εσένα, όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς.
1: Ναι.
2: Ενώ από ακουστικά, ναι. Είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Και δεν μάλιστα, είναι τρομερό.
1: Ναι. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που για πρώτη φορά μιλάνε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μετά ναι. Ακούνε τη φωνή τους. Οι 9 στους 10 λένε αυτό ακριβώς. Δεν είμαι εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαι εγώ. Πώς είμαι
2: είναι περίεργο.
1: Είναι
2: πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι.
0: Εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά τώρα, μην λέτε ψέματα.
1: Μην
0: ξέρω.
1: Το κάνουμε ανάποδα και με στέλνει πουθενά, εμένα σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρό από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στο δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο
0: ναι, δηλαδή,
1: τρέλανε με, θα πέφτω δηλαδή, πάνω σε κολόνες θα πέφτω.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στο δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μεταφράσεις. Θέλεις ας πούμε να μπεις στο Google και μια αυτό.
1: Να το βρω.
0: Ναι, οκ. Ναι. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό
0: για μας. Γι' αυτό
1: δεν μου
0: λέω.
1: Λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου, ε?
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφής που θα φοράς.
1: Τώρα.
0: Η τηλεργασία
1: ναι.
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Αυτό
0: μια
1: είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ.
1: Και
0: εγώ
1: ο άλλος
0: θα
1: είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι ναι. θα φαίνεσαι καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ντάξει.
0: Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: για
0: εδώ.
1: Πες. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή. Brain Computer Interfaces, το
1: ναι.
0: BCI.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθώντας άτομα με παράλυση να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη.
1: Όχι, μπράβο.
0: Τέλειο.
1: Ας γίνει, τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πάμε.

0: Αυτό μου κάνει πάρα πολύ.
1: Σου κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι,
1: έτσι είσαι.
0: Έτσι είμαι. Focused και diffused thinking.
1: Πώς με ξεφύγει εμένα αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω.
0: Πώς τα λέω. Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffused thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα. Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το σκεφτούμε καλά,
0: ναι,
1: το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffuse thinking.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις το κάνουμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστεύεις στην Μπάρμπαρα Όκλη, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλί και ο Θόμας Έντισον, συγγνώμη,
0: κάναν ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί.
1: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς, σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνά στη φάση χαλάρωση, στο diffuse δηλαδή, και καταγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν ξεχνάς τις ιδέες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κάνεις και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε μέρα.
0: Τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Μουσική. Μουσική.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα.

0: προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτόνα.

0: Αυτό, ναι, τώρα που έρχεσαι να μας πεις,
1: ναι,
0: πραγματικά ισχύει.
1: Πραγματικά ισχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά ναι, έχει εμπλακεί και η ίδια η εταιρεία που έβγαζε τις μηχανές. Άκου, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος,
0: μάλιστα,
1: πήγε σε μια αγορά ανοιχτή,
0: μάλιστα,
1: και βρήκε μια μηχανή του 30 που τον ενδιέφερε συλλεκτικά να την πάρει. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφική.
0: Ναι.
1: Και η τη Zeiss Icon Baby Iconda.
0: Zeiss.
1: Συγγνώμη. Zeiss στα γερμανικά. Ναι. Α, είναι γερμανικό.
0: Ναι.
1: Zeiss Icon Baby Iconda του 30. Ναι. Μέχρι εδώ καλά. Καλά. Πόσο την πλήρωσε? 13 δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πάει σπίτι του να την καθαρίσει, να την κάνει τη δείξη. Τι κάνει με το που την βλέπει, με το που την ανοίγει? Βλέπει ότι υπάρχει άθικτο μέσα ένα φιλμ.
0: Έλα.
1: Παθαίνει μια χαρά βεβαίως ως φωτογράφος και επικοινωνεί με την εταιρεία που είχε αγοράσει, την αρχική εταιρεία, και τους λέει: «Παιδιά, έχω ένα φιλμ το οποίο είναι άθικτο μέσα σε μια μηχανή του 30. Να το φέρω?» «Φέρτο», του είπαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι είναι ένα φιλμ της δεκαετίας του 50.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μια παρέα από ανθρώπους που δεν ξέρουμε είχαν πάει εκδρομή στα χιόνια.
0: Α, ήταν...

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Ποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο ΜΟΜΑ, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
2: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα,
2: να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο.

0: Νίσον. Αυτό ο τελευταίο έχει μπουρδωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά, για αλλά είναι και μεγάλο άνθρωπο.
0: Τι έγραψε το magazine.
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίσον και η Πάμελ Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, του έβλεπε και νόμιζε ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με όμω.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι.
3: Το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το...

0: αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε beaucoup μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Wang Ning είναι αυτός που έφτιαξε τα λαμπούμπου, τα ξέρετε, τα τερατάκια, τα λούτρινα, τα οποία τέλος πάντων είναι...
1: Μιλάμε ότι τα έχουν στην τσάντα τους...
0: Θυσμωγός.
1: Από το Hollywood μέχρι την αγγλική οικογένεια, τη βασιλική.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι. Όχι πάνω-πάνω, ναι. Η πιο χαμηλή.
0: Α, η πιο χαμηλή. Οι άλλοι ίσως, οι πάνω-πάνω, βλέπουν ίσως και κάποια ομοιότητα, ας πούμε.
1: Για την Καμίλα λες πάλι, το ξέρω.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.

0: Είδες όμως η εταιρεία Pop Mart, ναι. 250% επάνω έχουν αυξηθεί τα έσοδα.
1: Τι νόμισες, ο κύριος Wang Ning, ναι. Έφτασε, είναι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος, ναι. Έτσι, 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τι είπες τώρα.
1: Είναι ο 10ος πλουσιότερος αυτή τη στιγμή.

0: συνθήκες. Ο τρόπος που μάχονται οι πρωταγωνιστές, ο ένας με τον άλλον. Και αυτό δείχνει ότι το franchise αυτό θα είναι λίγο παραπάνω σε ποιότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Βέβαια, να πω σε όλους τους οπαδούς, που δεν είναι λίγοι, ότι το παιχνίδι αυτό είναι prequel. Δηλαδή, εμείς δεν βλέπουμε τη συνέχεια των ταινιών, βλέπουμε το πριν.
1: Α, μάλιστα.
0: Okay. Των ταινιών.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι θα εξερευνήσουμε και το παρελθόν του John Wick που πολύ μας αρέσει.
1: Και θα ακούγεται η φωνή του Keanu Reeves.
0: Αχ, θα ακούγεται η φωνή του John. του John Wick ως Keanu Reeves, ναι.
1: Του Keanu Reeves.
0: Έχω χαρά μεγάλη.
1: Okay. Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει?
0: Ο Keanu θα τα πάρει.
1: Και γι' αυτό να έχεις χαρά,
0: Γι' αυτό δεν έχω χαρά, αλλά τέλος πάντων μπράβο.
1: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κατά 6,5 κιλά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ενώ οι γυναίκες κατά 1,7 εκατοστά. Και πάλι. Κατά 2,7 κιλά. Όπως βλέπεις και οι δυο μας πιο πολύ πήραμε, δεν το πήραμε boy. Έτσι.
1: Ναι, το πήραμε λιγότερα εκατοστά
0: το πήραμε στο πλάτος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που δήλωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, ότι η σεξουαλική επιλογή, όπως και οι βελτιωμένες συνθήκες, όπως σου είπα πριν, συνέβαλαν στην εξέλιξη ανδρικής και γυναικείας σωματικής διάπλαξης. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς οι γυναίκες σας θέλουμε λίγο πιο fit. Όχι τόσο fit, όσο πιο να φαίνεστε δυνατοί και γεροί. Μπορεί να έχετε και λίγο μπάκα, δεν λέει.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Στο καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα της Δευτέρας που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και αυτή.
1: Εξαιρετική πιτσίρικα.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Ναι. Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, τραγούδησε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά που, ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Αλλά
0: τελικά
1: και
0: το τραγούδισε. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε. Ναι. Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, Μιγάς.
1: Ναι, Μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας,
1: ναι,
0: το πούμε,
1: βεβαίως,
0: έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής
1: παραγωγής. Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να...
1: Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν,
0: δεν
1: ξέρω.
0: Πειράζει. Ας καταλάβω.
2: Σε λίγο, έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα, καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες, θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Μπογδάνης αγαπητός, και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά, και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή? Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος, σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και Σόζον, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια σας πολλά. Τρεις επετή, δύο πήγα να πω. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Σαν σήμερα το 413 Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας, Πελοποννησιακός πόλεμος γνωστός, βέβαια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες, κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες, μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

0: αυτό. Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία,

0: φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνηθες θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας, γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Επιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γκαμπριέλα από τη Σεκατσάι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 10 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο στη χώρα μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το Διεθνές Ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Τέιμι Ιμπάλα και τον Ντράκιουλα. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Κατσάι και Γκαμπριέλα. Την προηγούμενη εβδομάδα να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν στο νούμερο 19 και μία θέση πιο πάνω στο 19 ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις είχε μπει στην 20. Τώρα βρίσκεται στο 19.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 18 που βρισκόταν την προηγούμενη. Να σας πούμε ότι ακριβώς μια θέση πιο κάτω, στο 18, βρισκόταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 17. Αντίστροφα λοιπόν τα πράγματα για τον Alex Warren και την Olivia Dean. Και πάρτε μία ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16, όπου συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά όμως με ένα άλλο τραγούδι, το Fever Dream.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta εδώ μαζί με τον Daddy Sims και την Αυστραλή Tone Setai. Gone, gone, gone. Και μόλις επιστρέψαμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το Top 20 του Media Inspector και της IFPI, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρουσιάζουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Στη 15η θέση λοιπόν, David Guetta μαζί με Teddy Sims και Tone Setai, Gone, Gone, Gone, και μια θέση πιο πάνω, ένα τραγούδι από το 2013 που ανήκε στον Stromae. Διασκευάστηκε όμως από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams, Papa Ute.

Εντελώς πιασάρικο αυτό το κομμάτι, Bad Bunny και New Vajol. Ξεκινούσε με μπόλικη σάλσα, μετά γινόταν κάπως διαφορετικό αλλά επίσης εθιστικό. Το συναντήσαμε στη 12η θέση, στη 13η να σας πούμε ότι ήταν ο TikToker Dati με το Take Me There. Στο νούμερο 14 ήταν το Papa Ute. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου συναντάμε τη Ray με το Where is my husband. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

από ό,τι φαίνεται, ο Ουζέλ έχει δύο τραγούδια συνεχόμενα. Ξεκινήσαμε με το Jamaican Bam Bam, εδώ μαζί με τον Σόλτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, συνεχίζοντας την παρουσίαση του Top 20 του Media Spector και της IFPI. Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Είμαι η Έλενα Βρεσέα, μαζί θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Στη δέκατη θέση λοιπόν, Jamaican Bam Bam από τον Γάλλο Ουζέλ μαζί με τον Σόλτο. Και μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ με την Ultra Nate αυτή τη φορά. Και το Moving to the Sun. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 10, αυτή τη εβδομάδα είναι στο 9.

Από τα πιο χορευτικά κομμάτια ever, συνεργασία Another με 54 Ultra, Talk to You, στην 7η θέση το συναντάμε αυτό. Ενώ μια θέση πιο κάτω ήταν η BB Rexha, που θύμισε Faithless με το κομμάτι New Religion και θύμισε συγκεκριμένα το Insomnia, αν το θυμάστε. Από τη δεκαετία του 2000, στην 8η θέση ήταν αυτό από την 6η. Another με 54 Ultra ήταν στην 7η θέση σταθερό. Και μία θέση πιο πάνω, ο Bruno Mars βρισκόταν στην 8η θέση την περασμένη εβδομάδα, στην 6η θέση, δηλαδή δύο θέσεις πιο πάνω ανέβηκε αυτή την εβδομάδα. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Bruno Mars και το I Just Might. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Ελένα Γαβρεσιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Μπήκαμε εσύ στην πρώτη πεντάδα. Taylor Swift και The Fate of Ophelia στην πέμπτη θέση, σταθερό. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector και την IFPI. Είναι τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια που παίζονται περισσότερο στα ραδιόφωνα στη χώρα μας. Στο νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift και μία θέση πιο πάνω ένα AI κομμάτι από The Second Voice. Έτσι λέγεται αυτό το project. Let me be.

Μπράβο της που έχει καταφέρει να αναμίξει διαφορετικές κουλτούρες με καταγωγή από την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Η Ζεϊνά έγινε viral με το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε και που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, Ζανάντο. Να επαναλάβουμε τα τραγούδια που βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα, στο νούμερο 20 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 19 Teddy Sims, Mr. Naughty Toll, στο νούμερο 18 Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο 17 Alex Warren με το Ordinary, ενώ μια θέση πιο πάνω στο 16 συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Fever Dream. Στο 15 David Guetta με Teddy Sims και Tom Sendai, Gone Gone Gone, στο 14 Παπαούτε. Στο 13, Take Me There, Dati. Στο 12, Bad Bunny και New Vajol. Στο 11, η Ray με το Where Is My Husband. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Jamaican Bam Bam, Uzel με Solto. Στην ένατη θέση, συναντάμε και πάλι τον Uzel, αυτή τη φορά με την Ultra Nanate και το Movie to the Sun. Στο 8, Bibi Rexha, New Religion, εδώ συνεργασία με Faithless, καθώς το κομμάτι θυμίζει το Insomnia. Στο νούμερο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο νούμερο 6, Bruno Mars και I Just Might, και πάμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5, η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, Let Me Be the Second Voice. Στο νούμερο 3, Shakira με Burna Boy και Die Die. Στο νούμερο 2, η Zayna που ακούσαν προηγουμένως με το Xanadu. Για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα. This is your number one. Για πολλωστή βδομάδα στην κορυφή, ο κατακόσμο Kevin Parker. Το project λέγεται Tame Impala, μας έρχεται από την Αυστραλία. Dracula. Για το 2ωρο που πέρασε, ήταν τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από το Media Spector και την IFPI. Ήταν η Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
10: Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
11: Top 20 dance tracks on air.
12: The Warm Global Dance Radio Charts.
10: Brought to you by Syndicast.
13: Yes.
10: The countdown starts now.
14: Welcome along, I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Josh Baker and Poppy Bascom, My Place. At 9, James Hype, Serotonin. At 8, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 7, Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. At 6, Silver Bumper, On Tonight. At 5, Fugle, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 4, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. At 3, Swedish House Mafia and Likey Lee, Happiness is So Sad. At 2, another 54 Ultra, Talk to You. And last week's number one, Prospera and Clooney, Free Your Mind.
12: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
14: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20, down three places this week, it's MK and Poppy Bascom with

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
7: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Κάποια. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart. 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2 χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.